Ρε μου να σου πω, σε ορμάσαι, αυτά μάσαι, λοιπόν, και κάτσι αν τούκο γαγκουνά, άμα σου, άμα λιούλια, άμα χέλια, κούνα ξεντσχάνεις πάνε τσούνκα, κινσάει ευθυνινή, κούνα παγαρέμπι, γαγκουνά κάμα τσέρι μου σπαπούνι, καϊ ουέρα, σημεί ουέρα, κομμουνικασιόν, προγράμμα, σου τι αισιονίσκα, σα παπαγάρι, τα κιστού σου, ουλια, η κουνά σου, αν χινάμαν τχάν, σου μαχκουσίσκα, σου μαχου ματσάσκα, σα ρικουνά εκεί, πχάν, είναι εκτιαν, πίτα τσά, μάιτα τσά, μάνα νόγα τάγα, νόγα ματσαρικούνι, καϊ ουέρα, σημεί ουέρα, κομμουνικασιόν, Programa sutiai sunis kape wau kemasi ya warmasi liyak tamasi. Kira manta kunan kisens kans pani tiung kata wes cinini ok kunan puncai kisens kai uk puncai kai kunio kila manta kai iske baranga iske tiung kaso tehwat kira manta kai mayu kila zipunya munas kamasi mana kuti munampah. Ari wau kemasi ya warmasi spaci niki cuyari miska kicrei kai wera simi wera komunikasiun. Programa sutiai sunis kata kunan pagarimpi.